0: Όπα.
1: Μέσα ζωντανή, εμείς δεν το είσαι καθόλου βράδυ. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.